Κοντραδίμια στράδιο. Φλίστην φορμιέκ. Ποπουλό. Πουρ μου ας με μπορεί τελμά. Ας νιε ηλάτ. Ας νιε δοκτώ. Σωρίμινε μεντόια. Να νιστόρτε κάτω.

Έχουν πάγουν το ρήμι. Σε τσιάνι νιώδωτα. Να στατσιώνε τελάρκτα. Τα οτομπούς δε ιντερουρμπάν. Τα γίδα το την τρόια. Κι ο δε νιχέρτα ρήνι πράνε πράν. Με νιώτο πούς το βιέτορ.

για το γιασί και καύτα συνεβάια. Είστε συνεγό και βλιώτ βρεσκή. Έτσι ο αϊφάτ,